0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

όμως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

0: Παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

άστην, άστην να φύγει μακριά και άστηνε, και άστηνε να λέει. Στο χωρισμό μας έφταιγε, ας κάτσει εδώ να κλαίει. Άστηνε να λέει, φίλε μου, έφταιξε.

γυρίσει πίσω. Έφταξε, μα δεν αργά, τώρα θα τη μισήσω.

το δάκρυ μου σου τα είχα χαρισμένα κι αν. Όμως κι αυτά τα πρότωσες μια νύχτα σαν και εμένα. Το αίμα και το δάκρυ μου δεν άξιζες, δεν άξιζες μωρό μου. Γιατί στιγμή δεν ένιωσες τον πόνο το δικό μου. Σου χάρισα το αίμα μου κι όλα τα δάκρυα μου. Όμως στιγμή δεν άξιζες να είσαι στην αγκαλιά μου. Εσύ ήσουνα το πάθος μου. Εσύ ήσουνα το πάθος μου, το πιο μεγάλο φως μου. Το λάθος μου που νόμιζα, το λάθος μου που νόμιζα πως ήσουν ο Θεός μου. Το αίμα μου σου χάρισα, το δάκρυ μου σκορπούσες. Όμως κι αυτά δεν τάξιζες γιατί δεν μ' αγαπούσες. Όμως κι αυτά δεν τάξιζες γιατί δεν μ' αγαπούσες. Μου είχες πει πως μ' αγαπάς, μ' έκανες να δακρύσω. Το αίμα μου σου χάρισα, μαδά θα σε χωρίσω. Πάρε το αίμα μου να ζεις, πάρ' το κερά μου, πάρ' το. Πάρε το αίμα μου να ζεις και άφησε μένα μόνο. Μ' όσο καιρό μ' αγκάλιαζες, μου δίνες πάντα πόνο. Στη μοναξιά που ζω εγώ ο δρόμος, αν σε βγάλει, μη σταματήσεις, κοίτα με απλά και φύγε πάνω.

γιατί, γιατί με βασανίζει. Κάνω δυο βήματα μπροστά και πίσω με γυρίζει. Προτίμησα να με μισείς, κέρα μου. Προτίμησα να με μισείς παρά

ξυπνά κοντά σου. Σου δείξα, κοπελιά μου, ό,τι ένιωσα. Κι αντί να το εκτιμήσεις, έψαχνες τρόπο συνεχώς στον άλλο να γυρίσεις. Εσύ είχες τον εγωισμό βαθιά, βαθιά μες στην καρδιά σου.

0: Πάμε όλοι μαζί το ραντεβού με αυτή. Πάμε. Εγώ. Γενέθλια έχω σήμερα.
1: Γενέθλια έχω σήμερα.
0: Μου εύχονται να ζήσω.
1: Μου εύχονται να ζήσω.
0: Λείπεις εσύ και τι τσεφιές.
1: Λείπεις εσύ και τι τσεφιές.
0: Να κάνω αν κρατήσω.
1: Να κάνω.

Βασίλη. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαμπιώτες. Έχει απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Να σου πατήσω στην αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γεννήσε το μουντόκο στα ξαθέρι τον ανθρώπο. Να βγω στο μήλο ποταμό συντέχνους μου να σμίξω. Κουμπάρους και σαν τόλους μου τυχέραντος να σφίξω. Γρανά λιβάδια ζώνια να

Χανιά, Γραβούσα και Καστέλη. Αφού βγάλε το Χάρχαλι, το ναύτη, το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για χώρο τιμής να καταθέσω θέλω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινά.

Καρφωδιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Και με τσιμαρκογιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο μανιά κακλή, δυο τρεις δρακές να πιούμε. Και να γιαγύρι σκέψη μου, τη στράτα μου ίσα πίσω. Σιτία κι οροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο ντέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές σιτίακες, ο πόνος μου να γιάνει.

ακόμα. Μέλεσσα νου και γάλια νου, σκεφάκι, σταυρουλάκι. Του ρε Μαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη, στρατηδάκι. Του ρε Μαντώνη, του Μπαξέ και του Σύφο Γιωργάκι. Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξε!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

λίγες θα τη γκρεμίσω κάτι που τ' αγαπώ ποτέ. Δεν θα το φυλακίσω. Κάτι που τ' αγαπώ ποτέ. Δεν θα το φυλακίσω.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξε!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
4: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
5: Κόσμος πάει για δουλειά.
4: Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Καλημέρα. Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
0: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28970-24040 από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
10: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
11: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Όταν... Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 9 του Σεπτέμβρη, και η ώρα έχει πάει 10 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και λέμε ότι μια χούφτα ήλιος, δύο στάλες θάλασσα, είναι μια καλή παρέα και όμορφη διάθεση. Τι άλλο χρειάζεται ο άνθρωπος για να γεννηθεί το πρώτο λαμπερό χαμόγελο της ημέρας? Καλημέρα, να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Λένε, κύριε και κύριοι φίλοι, λένε οι παλιοί, για ανθρώπους, λέει, έκανα πολλές πάντοτε εγώ θυσίες. Μα όταν τους χρειάστηκα, μέτρησα απουσίες. Όλες αυτές οι παλιές ατάκες, φίλοι και φίλοι, είναι, τι να σας πω. Να περάσουμε όμως αμέσως τώρα στα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν, και καταλαβαίνετε ότι κάθε πρωί, εγώ είμαι εδώ στο ράδιο από τις 6 το πρωί για να κατεβάσω τα email, αυτά που μας έρχονται, τι έγινε, και ήταν πάλι αυτό ένα περιστατικό, κυρία και κύριοι. Χθες με είχατε πάρει πολλά τηλέφωνα για αυτό το περιστατικό που έγινε στα Μάλια. Με ένα παιδί. Για άλλη μια φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου. Στον αστυνόμο το Μαραβελάκι, το Γιάννη, να είναι πάντοτε καλά. Το κύριο Κωνσταντινίδη, το Λάζαρο. Και να δώσω και συγχαρητήρια στον κύριο Ψηλάκη. Κύριε Ψηλάκη, δεν ξέρω να μας ακούτε, είναι ανθυπαστυνόμος. Να είστε καλό όπου κι αν είστε. Σας εύχομαι καλή βάρδια. Και πάμε σε μια που, σε ένα παιδί που απειλούσε να φουντάρει μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Σωτηρία, η επέμβαση του αστυνομικού, του κυρίου Μανώλη Ψηλάκη, ανθυπαστυνόμου, από το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου. Και δύο δόκιμοι αστυνομικοί που βρισκόταν σε υπηρεσία. Σχεδόν ταυτόχρονα έφτασε και η μητέρα του 25χρονου, εμφανώς βέβαια, καταλαβαίνετε, αναστατωμένη, προσπαθώντας να τον πείσει να απομακρυνθεί από την άκρη της γέφυρας. Είπε, κυρίες και κύριοι, ότι το παιδί αυτό, το 25χρονο, ότι έχω κάνει πολλά λάθη. Αλλά πώς ο αστυνομικός έσωσε τον 25χρονο που απειλούσε να πέσει από ύψος 50 μέτρων. Ο 25χρονος βρισκόταν σε κατάσταση υπερέντασης. Έλεγε ξανά και ξανά ότι ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του, καθώς είχε κάνει, λέει, πολλά λάθη. Κάποια στιγμή μάλιστα τα πόδια του κρεμόταν στο κενό. Εμένα μου δείξαν το βίντεο σήμερα το πρωί. Παιδιά, αν δείτε, τι να σας πω. Ο ανθυπαστυνόμος, ο κύριος Μανώλης Ψηλάκης, από την Χερσόνησο, χρόνια εδώ στην Χερσόνησο, που είναι χρόνια, τον εξέρω προσωπικά, είναι ο ανθυπαστυνόμος που θέλει πάντοτε τη δικαιοσύνη σε όλα της τα μεγαλεία. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά από το ράδιο Χερσόνησος, κύριε Ψηλάκη. Έτσι λοιπόν ο αντιπαστυνόμος προσπάθησε να τον ηρεμήσει, συζητώντας μαζί του και λέγοντάς του ότι αξίζει να χάσει τη ζωή του για κάποια λάθη, αφού όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Κέστε μου έναν άνθρωπο που δεν κάνει λάθη. Η προσέγγιση ήταν ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς ακόμη και μια απότομη κίνηση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Ο νεαρός άλλοτε βρισκόταν στην εξωτερική πλευρά της προστατικής

σκηνή του. Κάποια στιγμή ο 25χρονος έδειξε να ηρεμεί και όταν έστρεψε την πλάτη του, ο αντιπαστυνόμος, ο κύριος Μανώλης Ψηλάκης, αντιλήφθηκε την ευκαιρία και κινήθηκε αστραπιαία. Τον άρπαξε και κατάφερε να τον τραβήξει προς την ασφαλή πλευρά της γέφυρας. Ήταν μια κίνηση που επέφερε ανακούφιση σε όλους όσοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα το σκηνικό του τρόμου. Καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, τι είναι να βλέπεις ένα παιδί 25 χρονών να κάνει το τσικ για να πέσει από τη γέφυρα. Αυτό που έλεγε είναι ότι θέλω να αυτοκτονήσω, δεν αξίζει να ζω, έχω κάνει πολλά λάθη. Αυτά ήταν τα λόγια απελπισίας του 25χρονου από τα Μάλια, ο οποίος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της χειραζής βρέθηκε έξω από το προστατευτικό και κλείδωμα της γέφυρας από σελέμι, απειλώντας να πέσει στο κενό από ύψος περίπου 50 μέτρων. Το τηλεφώνημα προς το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου ήταν αλλεπάλληλα διερχόμενοι. Οι οδηγοί είχαν δει μέσα στη νύχτα ένα νεαρό άντρα να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά των προστατευτικών και κλειδωμάτων. Τέλος καλό, όλα καλά. Για άλλη μια φορά, το είπα και προχθές, με την ιστορία που έγινε με το κοριτσάκι που πήραν τηλέφωνο και πήραν τα χρυσαφικά. Είχα μιλήσει εγώ ο ίδιος προσωπικά με τον αστυνόμο εδώ στην Χερσόνησο, του έδωσα τα συγχαρτήριά μας, ευγάλαμε τη μητέρα του στον αέρα, μας είπε πως ακριβώς έγινε. Θέλω πάντοτε, το λέμε κάθε πρωί φίλοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μιλάτε στα παιδιά, μιλάτε. Και αν δείτε κάτι ότι πέφτει στη συνείδησή σας ότι κάτι γίνεται, πάρτε μια απόφαση και μιλήστε, να είσαστε κοντά. Έτσι δεν είναι? Έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, συγχαρτήρια στο τμήμα Χερσονήσου. Κύριε Ψηλάκη, να είστε πάντα καλά. Την καλημέρα μας από το Ράδιο Χερσόνησος και από όλα τα παιδιά εδώ στην εκπομπή μας. Καλημέρα και καλή βάρδια. Τώρα, είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη. Ήταν η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες πτώσης της 13χρονης από ξενοδοχείο, γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Οι αρχές ερευνούν το πώς βρέθηκε η 13χρονη στο ξενοδοχείο με ένα λοδαπό. 13χρονο με Παλαιστίνιο. 4 τα ξημερώματα. Οι γονείς της πού ήταν? 13χρονο κορίτσι με Παλαιστίνιο. Και βέβαια όταν κατάφερε, όταν είδαν ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά ο δαπός κατάφερε να απομακρυνθεί. Όμως η ανήλικη έπεσε από μεγάλο ύψος. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν από το ύψος του 5ου ορόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Γι' αυτό λέμε, μιλήστε στα παιδιά. Είχε πάει ο αλλοδαπός, ο Παλαιστίνιος, 13χρονο, 4 η ώρα τα ξημερώματα, στο δωμάτιό της, στο ξενοδοχείο. Καταλαβαίνετε. Μιλάτε. Τώρα δεν έχετε πολλή δουλειά. Το καλοκαίρι το έλεγα συνέχεια. Συνέχεια. Η γλώσσα μου είχε βγάλει τρίχες να μιλάω και να μιλάω, γιατί το ξέρουμε ότι όλοι το καλοκαίρι και προπάντων Ιούλιο-Αύγουστο όλοι έχετε πέσει με τα μούτρα στα μαγαζιά σας. Δεν μπορεί να τα αφισβητήσει αυτό κανείς. Έτσι, δεν μπορεί. Άρα λοιπόν, μια μεγάλη προσοχή. Καλημέρα.

0: Έλα, Σταυρό. Έλα, καλά είσαι. Έχεις τάξει τη δουλειά. Α, εντάξει, έλα, μείνε στη δέμιση. Είναι νύχτας λοιπόν μοναξάς, φίλες και φίλοι. Για όσους τώρα άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους, είναι συντονισμένοι στους 972. Όλα στον αέρα με τον Γιώργο Αλατζάκη. Λοιπόν, έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή στον αέρα και θέλω να πάμε να ακούσουμε, να πάμε μέχρι τα Μάλια και πάμε στον ποταμό. Πάμε στον Ναυαγωσώστη, τον Σταύρο. Σταύρο, καλή σου μέρα από το ράδιο Χερσόνησος. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Με την ωραία σου φωνή τη ράδιο που πολύ αγαπάμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σταύρο,
1: δεν ξέρω αν ακούτε τη θάλασσα.
0: Ναι, πώς δεν την ακούμε, την ακούμε. Σταύρο μου, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Απλώς ήθελα να σου πω σήμερα μια καλημέρα και να μου πεις πώς πέρασε το καλοκαίρι. Είχαμε κάποια προβλήματα? Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, να το πιάσουμε από την πολιτική σκοπιά, από την πληματική.
0: Από που θέλεις, Σταύρο μου, από που θέλεις.
1: Εντάξει, όπως κάθε χρόνο, ναι, είναι αβαγωσωστική, είναι γενικά ένα αντιχοδιοκτικό επάγγελμα. Και για αυτούς που αναλαμβάνουν αυτή τη δουλειά ως επιχειρηματίες, ως εργολάβοι, διότι δεν ξέρουν τι τους ξημερώσει, δεν ξέρουν αν του χρόνου θα ξανασυνεργαστούν, δεν υπάρχει μια οργάνωση ώστε να μπορέσουν να στήσουν τη δουλειά όπως ένα ευνομούμενο κράτος, ώστε να μπορέσουν και του χρόνου να ξέρουν ότι εδώ που έχω βάλει τις μαδούρες θα είναι και του χρόνου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ αυτό πράγμα.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
1: Με αποτέλεσμα και αυτοί να βρίσκονται σε μια κάθε χρόνο ένα μπουμπούλα, να επενδύουν, ας πούμε, πολλές χιλιάδες ευρώ και να μην ξέρουν τι θα γίνει. Ένα κομμάτι δηλαδή πάντα της δυσκολίας.
0: Σταύρο μου, μιλάμε για την αρχή της σεζόν που είχαμε τα προβλήματα με την κάλυψη των παραλιών.
1: Ναι. Κάθε χρόνο θα συμβαίνουν, πάντα θα συμβαίνει κάτι. Βέβαια αυτό είναι λίγο ανησυχητικό για το τι θα συμβεί και του χρόνου. Δηλαδή ξέρουμε αν υπάρχει μια τέτοια πολιτική τώρα να προσπαθούν να αποφύγουν την κάλυψη για οικονομικούς λόγους, λόγω της παγκόσμιας.
0: Ναι, όλα για οικονομικούς λόγους, αλλά θυμάσαι τι είχε γίνει. Είχαμε βγάλει και τον Δήμαρχο τότε στον αέρα, πήγε μέχρι τον εισαγγελέα, πήγε να δουν τι θα κάνουν. Αλλά αυτό που θέλω να πω, Σταύρο μου, είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά.
1: Τέλος καλό, όλα καλά και έχει πάει πάρα πολύ καλά η σεζόν. Από άποψη δηλαδή οργάνωσης και εγκληματισμού. Ευτυχώς εδώ και η Οκεανής, με την οποία συνεργαζόμαστε, είναι από τις πιο σοβαρές, ας πούμε, σε επαγγελματικό κομμάτι, στο τυπικό κομμάτι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και στο να πω ότι πληρώνουν, ξέρεις γιατί. Στο παρελθόν είχαμε πολλές δυσκολίες με αυτά τα κομμάτια. Και αυτό δηλαδή καθιστά το επάγγελμα αυτό τυποδιοκτικό και για τον Ναυαγωσώστη. Γιατί δεν ξέρει, ας πούμε, πότε θα δουλέψει, τι λεφτά θα πάρει, με ποιο θα συνεργαστεί του χρόνου,
0: βέβαια,
1: να το πληρώνει, να το πληρώνει.
0: Βέβαια. Έτσι είναι.
1: Πρέπει να κάνεις δηλαδή κάτι άλλο σίγουρα στη ζωή σου. Δηλαδή το επάγγελμα αυτό είναι παραμελημένο από το κράτος. Τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, Σταύρο, ξέρω ότι πέρυσι και προπέρυσι είχες πολύ βοηθήσει ανθρώπους στον ποταμό. Θέλω να σου επενθυμίσω μόνο ότι το 25 είχαμε 376 θανάτους. Είναι ένας διπλός πνιγμός. Και ξέρουμε και είχαμε βγει και πέρυσι στον αέρα με τους ανθρώπους που έσωσες με τη σανίδα και μου τα άλλες και είχαν ανατριχιάσει βέβαια. Θέλω να σου δώσω για άλλη μια φορά συγχαρτήρια για αυτή τη δουλειά που κάνεις, σε σένα και σε όλους τους ναυαγωσώστες. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Ήθελα να πω ότι φέτος είχαμε πολλές διασώσεις ανάμεσα στον ποταμό εδώ που δουλεύω εγώ, στα 100 μέτρα αριστερά από μέσα στην Ακολουθάκη. Έχουμε κάνει μέσα στην εβδομάδα, ας πούμε, 5 διασώσεις. Τραβάει πάρα πολύ. Κάθε χρόνο ξέρεις.
0: Μιλάμε για το μήνα Αύγουστο.
1: Μιλάμε για το μήνα Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Με τα μελτεμάκια μας τα ωραία.
0: Ναι. Με τα μελτέμια.
1: Θα μας κάνει και πολύ ωραία μέρα την Κυριακή. Όπως έχω καλέσει το...
0: Αν δεν το έλεγες δεν μπορούσες, έτσι. Δεν μπορούσες. Πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Να είσαι καλά. Εμένα μου είπες άλλο ένα άτομο, δεν θέλω να πω όνομα στον αέρα. Εγώ το έχω ενημερώσει. Μας ακούει τώρα, μας ακούει.
1: Ωραία. Θα ακούει η Ελένη.
0: Εγώ δεν ήθελα να πω το όνομα, εσύ το έπαιζα, το πέταξες. Σαν τη...
1: Ελένες, έχει πολλές.
0: Α, ναι, εντάξει, σωστό.
1: Από την εποχή της τρίας δημιουργούν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή εδώ είναι ανοιχτός ο χώρος, σίγουρα μπορεί να έρθει και ο Στελίδη, ότι θα είναι πολύ λιράριδες. Και παίζω εγώ μουσική και λαουτσέριδες.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα θα είναι και η καντίνα εδώ ανοιχτά. Εγώ έχουμε κρέας για καμιά, ξέρω εγώ, αλλά και αν ανοίξει ο κύκλος, ξέρετε, πάντα υπάρχει εδώ πέρα χώρος.
0: Βέβαια, βέβαια. Δεν το συζητάμε, βέβαια.
1: Εσύ βέβαια είσαι στους επίτιμους καλεσμένους.
0: Ευχαριστώ Σταύρο μου, και να είσαι πάντα καλά. Να ξέρεις ότι το ράδιο Χερσόνησος και εγώ, η εκπομπή όλα στον αέρα, είμαι πάντοτε δίπλα σου και το ξέρεις. Το ξέρεις πολύ καλά, και με τις ιστορίες που είχαμε με τον Δήμαρχο πάντοτε βοήθησα όσο μπορούσα, βέβαια, και αυτό λέμε ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα το Σεπτέμβριο τι περίμενε, έχουμε θάλασσες ριλάξ, Σταύρο, τι έχουμε ακόμη Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή ακόμα είναι τα μελτέμια, δηλαδή το πρωί κάνει φυσάει, μετά σταματάει, να κάνει κάτι απότομα, μια μέρα δηλαδή με πολύ αέρα και πολύ ρεύμα, και μετά τώρα περιμένουμε να πέσει λίγο καιρό,
0: ναι,
1: και να γλυκάνει, να θα κάνει ο Σεπτέμβριος τα φυσιολογικά του αυτά τα
0: ώρα. Αχα. Έχει κόσμο η παραλία, Σταύρο?
1: Αυτό είναι ένα πάλι θέμα πολύ περίεργο με το τι συμβαίνει στον πλανήτη,
0: ναι,
1: στον πλανήτη Ελλάδα, και γενικά έχει πέσει πολύ ο κόσμος.
0: Έχει πέσει ο κόσμος.
1: Ναι. Και εσείς με τις άλλες χρονιές ήταν έτσι αρκετά low. Και τώρα, ναι, είναι η απότομη πτώση, φεύγουν και τα παιδάκια πάνω στο σχολείο.
0: Γιατί είπανε προχθές ότι Σεπτέμβριος και Οκτώβριος θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή θα πάνε τα μαγαζιά καλά. Και αν είναι και αυτές οι ζέστες που κάνουν τώρα, θα πηγαίνει ο κόσμος στην παραλία.
1: Μακάρι. Και κάθε ένας βλέπει την σεζόν από τη δική του χειραρότρυπα. Γιατί...
0: Ναι. Ναι. Εμείς, Σταύρο μου, θέλω να σου ευχηθώ καλή βάρδια να έχεις και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που κάνεις εκεί στον ποταμό. Τώρα παίρνω τηλέφωνο γιατί θέλω να κάτι θέλει τώρα κάποιος να σας ρωτήσω. Τώρα μην μας παίρνετε τηλέφωνο. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που έχεις προσφέρει, όχι μόνο φέτος αλλά κάθε χρόνο, και τους ανθρώπους που έχεις σώσει. Καλημέρα, να είσαι πάντα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ακούσατε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον Σταύρο, τον αγαπητό στον ποταμό, και φέτος πολλά προβλήματα. Ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, έτσι για να ηρεμήσουμε λιγάκι. Αλλά τι να ηρεμήσουμε τώρα, θα σας ανεβάσω λιγάκι την πίεση με αυτό που έγινε εχθές. Τα βγάλαμε στον αέρα, πολλά τα μηνύματα εδώ, πολλά τα τηλεφωνήματα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω εάν φταίει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, κύριος Καλογερινός. Δεν ξέρω ποιος έδωσε την άδεια. Αλλά κύριε Δήμαρχε, είναι ποτέ δυνατόν να γίνει κάτι και να μην το έχετε υπόψη σας? Όχι, πέστε μου. Οι αντιδήμαρχοι δηλαδή κάνουν ό,τι θέλουν, υπογράφουν χαρτιά ό,τι θέλουν, χωρίς να το γνωρίζετε? Γιατί το λέω? Για τις τουρκικές σημαίες στο κέντρο του Ηρακλείου. Κυρίες και κύριοι, τρίξανε τα κόκαλα των προγόνων μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Μα ακούστε, ακούστε.
1: Το Σάββατο το βράδυ που πέρασε, 5 Σεπτεμβρίου 2026, στο κέντρο του Ηρακλείου είδαμε την τροπή. Τουρκική αποστολή πέρασε με δεκάδες τουρκικές σημαίες από την οδό της 25ης Αυγούστου. Ξέρετε ποια είναι αυτή η οδός? Ξέρετε αυτόν τον δρόμο? Είναι ο δρόμος με τη δική του ιστορία που πήρε το όνομά του από τη σφαγή του 1898, όταν οι Οθωμανοί έσφαξαν εκατοντάδες Έλληνες χριστιανούς και 14 Βρετανούς. Αίμα φώτισε εκείνα τα χώματα. Και τώρα, πάνω σε αυτά τα χώματα, τα Άγια, τα Ηρακλειώτικα, πέρασαν τουρκικές σημαίες. Ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, πριν λίγο βγήκε και ζήτησε συγγνώμη από κάθε κριτικό. Είπε καθαρά, η εικόνα απαράδεκτη σε αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο. Παραδέχτηκε ότι δεν έλεγξε την πορεία από την αρχή και ότι ατύχησε. Ζήτησε συγγνώμη ξανά και ξανά, γιατί έστω και ένας Ηρακλειώτης πληγώθηκε. Αλλά αδέλφια μου, η συγγνώμη δεν φτάνει. Ποιος σου προσκάλεσε? Ποιος έδωσε άδεια? Ποιος πλέρωσε με χρήματα Ελλήνων φορολογούμενων? Τα τελευταία χρόνια βλέπω και βλέπεις και βλέπουμε όλοι ξανά και ξανά τα ίδια. Ισλαμιστές με τσιχαντιστικές σημαίες στην Αθήνα, τα είδαμε. Αλβανοί να φωνάζουν για τη μεγάλη Αλβανία στο Σύνταγμα απέναντι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τούρκοι μοτοσυκλετιστές στη Κομωτινή με εμβατήρια και το σήμα των κρίζων λύκων. Και τώρα είχαμε αφήσει το Ηράκλειο, τουρκικές σημαίες στην πιο ιστορική οδό του Ηρακλείου της Κρήτης. Εμείς που αγαπάμε την πατρίδα, που αγαπάμε τη θρησκεία, που αγαπάμε την οικογένεια, δεν ανεχόμαστε άλλο. Όχι, δεν υπάρχει ανοχή. Η Ελλάδα δεν είναι οίκος ανοχής, δεν είναι παιδική χαρά για κάθε ξένη σημαία. Αγαπάμε την Ελλάδα μέχρι θανάτου και δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί το αίμα των προγόνων μας, των παππούδων μας. Όσοι πονάτε για την πατρίδα, μοιραστείτε το, μιλήστε, μην σωπαίνετε. Πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Αυτά μείνανε, αυτά κρατάμε.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτά δεν τα παζαρεύουμε. Ζήτω η Ελλάδα, ναι. Ζήτω η Κρήτη.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια. Δεν παζαρεύονται. Τελείωσε. Δεν παζαρεύονται.

0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και θέλω να πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με τον πόλεμο. Ξεκινάνε, σταματάνε. Ο Τραμπ το πρωί, αν έχει σηκωθεί με τα καλά του, λέει, ξέρεις κάτι, θα σταματήσουμε. Το μεσημέρι αλλάζει. Κάτι του έχει κάνει η γυναίκα του και αλλάζει. Λέει, θα τους ρίξουμε. Το θέμα δεν είναι εκεί. Σταματάνε, ξεκινάνε, σταματάνε, δεν ξέρουν και αυτοί οι ίδιοι τι θέλουν. Αυτό που έχει σημασία, φίλε και φίλοι, είναι ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Και είμαστε σε ένα κλειό ακριβίας. Βασικά προϊόντα και ενέργεια. Αυτό που έχω να πω, φίλε και φίλοι, είναι ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Κρατήστε αυτή τη λέξη που λέω. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Κυρίως, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τερματισμό τους. Έχουν φέρει τα πάνω κάτω στις αγορές. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας και για να είμαι ακριβής, τα πάνω έχουν φέρει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει ένα τριήμερο και μιλάμε για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων. Αλλά τα στοιχεία που έχουμε από τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων δείχνουν ότι αν δεν έχει έρθει, σύντομα θα έρθει ένα νέο κύμα ακρίβειας. Ένα κύμα ακρίβειας που θα αφορά το σύνολο των προϊόντων του σούπερ μάρκετ και θα αφορά βέβαια και τα ενεργειακά. Σε αυτά ενδεχομένως ήδη βλέπουμε τις πρώτες επιπτώσεις.
1: Και μεταφράζεται και σε δείκτες, τους οποίους θα τους δούμε.
2: Σωστά, σωστά. Φυσικό αέριο. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, λοιπόν, το τελευταίο εξάμηνο έχει ανέβει 125%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι θα θερμανθούν φέτος ή θα χρησιμοποιήσουν τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία του, φυσικό αέριο θα είναι ακριβότερο, το ίδιο θα επηρεαστεί και το ηλεκτρικό ρεύμα. Το θείο, για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό, είναι 123, γιατί φορά λιπάσματα, τη βάση για πάνω στην οποία γίνονται οι καλλιέργειες των αγροτικών προϊόντων. Πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό το 77 που βλέπουμε στην Ελλάδα, την ώρα που μιλάμε, χωρίς παρέμβαση, είναι 1,95.
1: Και αυτό δεν είναι το ταβάνι,
2: δεν είναι
1: το τώρα.
2: Σωστό, σωστό, ακριβώς. Είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μετά από 6 μήνες πολέμου. Κατά τα άλλα, καύσιμα αεροσκαφών, το βλέπουμε αυτό στα αεροπορικά εισιτήρια, συν 62%. Το ντίζελ για την Ελλάδα είναι το υπαριθμό ένα πρόβλημα, γιατί το βασίζεται το μεταφορικό κόστος
1: συν
2: 56%. Βασικά είδη τροφίμων. Το ρύζι, για παράδειγμα, συν 47%, και αυτό γεννά ενδεχομένως και επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κρίση επισιτισμού. Βενζίνη, συν 39%, ήδη είμαστε εδώ στην Ελλάδα στο 2,10. 2,10 είναι ο κανόνας της αμόλυβδης. Το αμερικανικό αργό, κοντά στα $100 το βαρέλι βρίσκεται σήμερα, είμαστε στο συν 36%. Το βαμβάκι, ένα βασικό αγροτικό προϊόν, είναι στο συν 32%, από το οποίο εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ένδυσή μας. Άλλα λιπάσματα, όπως το φωσφορικό διαμόνιο, αλλά και βασικά είδη διατροφής, όπως το σιτάρι, το βλέπουμε στο συν 24. Το φινικέλαιο, το οποίο είναι υποκατάστατο, αλλά χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε εστιατόρια, στην εστίαση, και η Ελλάδα εξαρτάται από αυτό, συν 22%. Και το καλαμπόκι, συν 17%. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι η φωτογραφία ενός πολύ ακριβού χειμώνα, ο οποίος έρχεται. Για την ώρα οι δείκτες αυτοί είναι πρόδρομοι. Δηλαδή είναι τι συμβαίνει στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων.
1: Και φως στο τούνελ δεν βλέπουμε.
2: Δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει, γιατί και ο πόλεμος συνεχίζεται και η διαταραχή που προκαλεί το κλείσιμο των διελιστηρίων στη Ρωσία παραμένει.
1: Μαύρη θάλασσα σχεδόν κλειστή για τα σιτηρά.
2: Ακριβώς. Και βέβαια υπάρχει και η κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει πάρα πολλά προϊόντα.
0: Όλα είναι απάνω. Στάρι, 24%. Φινικέλαιο 22%. Καλαμπόκι 17%. Τι να πρωτοπληρώσεις? Τι να πρωτοπληρώσεις? Δύσκολος ο χειμώνας. Δύσκολος. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αυτό λέμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Τουλάχιστον, κυρίες και κύριοι, εδώ στις τουριστικές περιοχές τις δικές μας, θα δουλέψουν οι γάγοι, αν βγάλουμε κανένα ευρώ στην άκρη. Σήμερα θα είχαμε κάποιο φίλο στον αέρα να μιλήσει γι' αυτό, αλλά δυστυχώς δεν ήταν καλά. Μου στείλε μήνυμα, φίλε μου, τι έχεις σήμερα, τι έχεις, τι έπαθες. Εάν είσαι καλά, μπορείς να μας πάρεις τηλέφωνο, να βγούμε στον αέρα, να πούμε αυτά που μου είπες εχθές. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά πάντως. Πάμε τώρα στον Δήμαρχο Χερσονήσου. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Χερσονήσου για το λατομείο στην Ανώπολη. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια πίθους αντιδράσεων που έχουν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο βέβαια και από τους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων της περιοχής. Έχουν ξεσηκωθεί απάνω, μην νομίζετε, ήταν ένας χαμός. Έτσι, την έγκριση άσκησης ενδικών μέσων σχετικά με την απόβαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο επεξεργασία αποβλήτων εσκαφών κατασκευαστών και κατεδαφίσεων. Για την ανάπλωση μιλάω για το λατομικού χώρου στη δέση 2 γκρεμή, έτσι λέγεται, στην Ανώπολη. Αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στις Γούρνες. Πρώην λατομείο Γουρνών. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις. Έτσι, η απόφαση έρχεται να συνεχίσει με πλήθους αντιδράσεων. Και τι θα γίνει, τι θα κάνει ο Δήμαρχος της Χερσονήσου, ένας Θεός. Στο πλαίσιο πάντως αυτά, η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να προχωρήσει στην άσκηση ενδικών μέσων αποτελεί θεσμική συνέχεια μιας ευρύτερης προσπάθειας να εξεταστούν εκ νέου οι όροι της ΑΕΟΠΟ και να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες που αφορούν την περιοχή της Ανώπολης λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες. Και δεν είναι μόνο η Ανώπολη, φίλε και φίλοι, έτσι. Είναι κι άλλα ζητήματα που δεν ξέρω εάν τυχόν ο Δήμαρχος θα μπορέσει να τα καταφέρει με τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν. Τώρα, φίλε και φίλοι, θέλω να πάμε γιατί έχουν πάρα πολλά παράπονα. Ποιοι? Οι μικρομεσαίοι. Ακούστε.
1: Γιάννης Χατζη Θεοδοσίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Χατζη Θεοδοσίου.
3: Καλημέρα σας.
1: Κοντά μας και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, εργατολόγος. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Καλές επιτυχίες για τον κόσμο να λέτε. Καλές.
3: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
3: κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Να ξεκινήσουμε.
1: Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Χατζη Θεοδοσίου. Γιατί σας ακούγαμε και το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Είχατε κάποια παραπονάκια, λέει. Δεν έδωσε τόσα πολλά για τις μικρές επιχειρήσεις ο Πρωθυπουργός.
5: Δεν είπα τόσα πολλά. Είπα δεν έδωσε τίποτα.
1: Γιατί δεν σας έδωσε κάτι εκεί στα φορολογικά. Σας έδωσε.
0: Ναι, έδωσε.
5: Μελλοντικά, υποσχετική.
0: Έδωσε. Για γέλια.
5: Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Έδωσε για το 27, το 28, το 29, αλλά αύριο το πρωί.
0: Ζήσε μάι να φας τριφύλι.
5: Πείτε μου ένα μέτρο το οποίο βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αύριο. Αυτό το λέω γιατί όλο το διάστημα το προηγούμενο, όπως ξέρετε, είχαν δοθεί μεγάλες υποσχέσεις, είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη και είναι η χρονιά των μικρομεσαίων. Αυτό στην πράξη δεν ακούστηκε. Δηλαδή, θα έλεγα όλα τα θέματα που στην ατζέντα είχαν μπει, ακόμα και συζητήσεις, είτε αφορούσαν την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή, τι λέει 5% σε 6 χρόνια. Δηλαδή, σε 6 χρόνια θα πάμε στο 50%. Τεκμαρτό εισόδημα. Όπως σας είπα, όταν έχεις βάλει το πλαστικό χρήμα, όταν έχεις βάλει το My Data, όταν έχεις βάλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όταν έχεις κάνει ψηφιοποίηση στους εργαζόμενους, δεν κατάλαβα γιατί συνεχίζεται αυτό και κάνεις τέτοια σύρρη. Και βεβαίως αυτό που σας είπα για το πρωί, δεν καταλαβαίνω το τέλος επιδεύματος εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα εκτός στην Αττική. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι το έκανα για αυτούς. Βεβαίως να το κάνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τι εννοεί η Αττική, είναι τόσο καλά στέκονται οι επιχειρήσεις.
3: Θα έρθει και στην Αττική τον επόμενο χρόνο.
1: Εσείς δηλαδή αυτές τις φοροελαφρύνσεις που δίνει, θέλετε να σας τις δώσει άμεσα, να σας τις δώσει δηλαδή αύριο το πρωί?
5: Μα σας ρωτώ, υπάρχει κρίση στην αγορά? Έχουμε 330.000 επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα είναι στο κόκκινο. Έχουν αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος και γίνει με το ΕΠ. Έχουμε μείωση του τζίρου. Όλα αυτά λοιπόν, όταν δεν τα βοηθήσει αύριο και λες σε ένα χρόνο, θα σας απαντήσω τότε αν αντέχουν, αν μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν όταν είναι αποκομμένοι από τα πάντα και όταν η ακρίβεια, ενέργεια και στέγη εκτοξεύουν το κόστος των επιχειρήσεων στα ύψη, δεν παίρνει τίποτα. Και παράλληλα ακούω αυτό το οποίο είναι θετικό, ξέρει και ο καθηγητής της απόψης μου, αύξηση του κατώτατου μισθού και να πάει και 1.200 όπως σας είπα. Αλλά όταν κάνεις αύξηση, θα βγάλεις από πάνω μας τουλάχιστον τους μνημονιακούς φόρους. Δεν μπορεί να λες αύξηση χωρίς να αφαιρείς κανένα από τους μνημονιακούς φόρους και να έχεις ταυτόχρονα τεράστια αύξηση του κόστου λειτουργίας. Αυτά δεν πάνε μαζί. Και όταν το κάνεις αυτό χωρίς να τα λάβεις υπόψη σου, τα αποτελέσματα είναι αντίθετα αυτά που φαντάζεσαι.
6: Ναι, γιατί αλλά θα σας πει κάποιος, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, αν θέλετε να, δούμε, ναι. να το δούμε στο μεγάλο περιβάλλον της οικονομίας, θα σας πει, υπάρχουν άλλες κοινωνικές ομάδες στις οποίες έχω κάνει μεγάλες φορελαφρύνσεις. Για παράδειγμα, στους αγρότες που έχω πάει το αφορολόγητο στις 20.000 ναι. κτλ. Όλοι αυτοί θα πάνε και θα ψωνίσουν περισσότερο. Άρα ναι. θα δώσουν και περισσότερα χρήματα στις μικρές επιχειρήσεις. Άρα το χρήμα θα κυκλοφορεί περισσότερο.
5: Είναι μια έμεση οπτική γωνία.
0: Είναι, φίλες και φίλοι, είναι αυτό που είπε χθες, ακούσατε τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Ακούσατε τι είπε. Τα βγάλαμε στον αέρα. Είπε ότι για να πηγαίνει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ έχουν λεφτά. Αυτό είπε. Έχουν λεφτά. Γιατί κλαίγονται λοιπόν. Αυτό λέει τώρα. Γιατί κλαίγεστε. Λεφτά υπάρχουν. Μπόλικα.
5: Δηλαδή και στους δημοσίους υπαλλήλους είναι θετικό ότι δίνει τα 500 ευρώ και αυτό που έκανε στους εξωγούς το 300-400 και στους αγρότες και το πρωί σας είπα ότι όλα είναι θετικά. Η ερώτηση είναι όμως τι έκανε στους μικρομεσαίους. Απαντώ τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι από τα μέτρα που ακούσαν πολλά δεν είναι θετικά όπως αυτά που ανέφερα. Θετικό ακόμη και το 1 ευρώ που διπλασιάζεται για τα νέα παιδιά για το θέμα το δημογραφικό. Θετικό ότι ακούστηκε και θέλουμε να γίνει εξειδίκευση το 1,5 δις που θα δοθεί δάνειες μικρομεσαίες, αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα δοθούν. Εμένα όμως το αρχικό θέμα, ότι όλες οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν και μέσα από κυβερνητικά χείλη, και το ίδιο το κανάλι σας έδειξε κάθε μέρα ότι περιμένουμε, αυτό δεν έγινε πράξη.
7: Πείτε μου μια άλλη φορά. Λέτε για τώρα για το 2026 να είμαστε δίκαιοι, γιατί εδώ τα μέτρα είναι πολλά και σε βάθος χρόνου θα ενισχύσουν φοβερά.
6: Για το 20.
7: Ναι,
6: εντάξει, το λέτε.
7: Μιλάμε...
6: Ναι.
7: Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Μητρόπουλο να μας πει οι συνταξιούχοι τώρα τι έχουν να κερδίσουν από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και πόσο σημαντικές είναι οι αυξήσεις που αναμένουμε, έτσι.
6: Και γιατί από 65, και γιατί από τους 65 και πάνω. Και όχι και ναι. τους 62 με έχω συμπληρώσει τα 40 χρόνια, κύριε καθηγητά.
4: Θέλω να πιστεύω μέχρι να κάνει την έναρξη εκεί τη συνέντευξη ο κ. Υπουργός, κάποιος ενημερωμένος υπουργός του ή από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ να του πει ότι βάζοντας και επιμένοντας στον ηλικιακό κούφτη των 65 ετών αποκλείονται δυστυχώς μισό εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχων. Ενώ δηλαδή θα το πάρουν οι συνταξιούχοι που έχουν πάνω από 2.500 και 3.500 σύνταξη, διότι απελευθερώνει και δεν θα ισχύσουν τα κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά για αυτούς που έχουν μεγαλύτερες συντάξεις και καλώς λέω εγώ, επιμένοντας τον ηλικιακό κόφτη η κυρία Καραμίτρου και κύριε Γρηγοριάδη αποκλείει μισό εκατομμύριο σχεδόν παρακάτι μόνο χαμηλοσυνταξιούχους. Κανένας από αυτούς που κόβεται λόγω του ηλικιακού κόφτη του 65ου που πρέπει μάλιστα να το έχει συμπληρωμένο το παρελθόν έτος μέχρι τέλη του 25, κανένας δεν ξεπερνάει τα 800 με 900 ευρώ. Δηλαδή, ένας που είναι 65 ετών, δικαστής, ιερωμένος ή μητροπολίτης, ανώτατη αξιωματούχη, με 3 και 3.
0: Το μητροπολίτης τώρα δεν κατάλαβα. Το μητροπολίτης αλήθεια δεν κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, το επίδομα είναι 400 ευρώ και αυξήσεις για τους συνταξιούχους. Πότε θα τα δούμε? Θα. Εγώ ξέρετε τι λέω. Ακούστε.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, 2 λεπτά πριν τις 11 και κύριε Μανώλη, θέλω να σας πω, γιατί μου στείλατε το μήνυμα και χθες το είπα, είναι ο κατάλογος αυτός των περιοχών στις οποίες θα μηδενιστεί το έμφυα. Δεν θα πω για Χανιά Ρέθυμνο, θα σας πω για το Ηράκλειο, αυτό που μου ζητήσατε. Αυτοί που δεν πληρώνουν το έμφυα είναι σε περιοχές Βασιλιές, Κοκκίνη Χάνη, Γούρνες και Ζαρός. Χερσόνησος δεν είναι. Μακάρι να ήταν να μην πληρώνουμε έμφυα εδώ. Αλλά τώρα φύγουν πολλοί να πάνε εκεί πέρα στο Κοκκίνη Χάνη, Βασιλιές, στους Γούρνες και δεν πληρώνουν έμφυα. Είμαστε στις 2.000 κόσμο. Λοιπόν, τώρα, φίλε και φίλοι, θέλω να ακούσετε καλά, αλήθεια σας λέω. 7,2 εκατομμύρια ευρώ για την ευληματική ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Τα ακούσατε τα νούμερα? 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω, τι στο διάσω. Κι άλλο αεροδρόμιο γίνεται εδώ και δεν το ξέρουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτά τα χρήματα. Ακούστε.
2: Με τη βούλα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 7,2 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση του ραματικού έργου της ανάπλασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου.
3: Μετά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, της διαχειριστικής αρχής, ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κικίλιας, και εδώ κάνω μία παρένθεση να πω ότι ήταν καταλυτική η συνεισφορά, η συμμετοχή, η βοήθεια και η συνδρομή του συντοπίτη μας Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μορφικής Ναυτιλίας του Μανώλη του Κουτουλάκη και του Υπουργού του κ. Κικίλια, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα, τη σκοπιμότητα κατασκευής του έργου και τη σημαντικότητα αυτής της δράσης και παρέμβασης.
2: Πρόκειται για το πρώτο έργο που εντάσσεται στο τομιακό πρόγραμμα ανάπτυξης, με τον Ζαχαρία Δοξαστάκη να εκφράζει την ικανοποίησή του, καθώς το κομβικό αυτό έργο, το οποίο θα αλλάξει τη βιτρίνα του παραλιακού μετόπου, μπαίνει στην τελική ευθεία. Η συνέχιση των εργασιών αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου.
3: Θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, όταν η τουριστική περίοδος θα έχει οδηγηθεί σε μία ύφεση για να μπορούμε να εκτελέσουμε το έργο. Έχουμε ήδη κάνει συναντήσεις με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που αφορούν έργα ΔΔΕ, έργα ίδρυψης αποχέτευσης, έργα που αφορούν συμπληρωματικά σε σχέση με το κυρίως έργο, αλλά και διαδικασίες σε ψηφιολογικές υπηρεσίες, ούτως ώστε τη διάρκεια του χειμώνα, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, να προχωρήσει το έργο. Η χρονική διάρκεια δε ολοκλήρωση του έργου με τη νέα απόφαση είναι μέχρι το 2030.
2: Παράλληλα, ο Δήμαρχος Χερσονήσου έστειλε το δικό του μήνυμα σε ορισμένους που, όπως είπε, δηλητηρίασαν το κλίμα στην παραλιακή ζώνη.
1: Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. 2030. Τι έχουν να κάνουν, τι θα γίνει?
3: Κάθε μέρα προσπαθούσαμε αγώνιστα και μάλιστα με αυταπάρνηση, χωρίς να ακούμε όλους εκείνους τους κακοπροαίρετους και τις κασάνδρες που δηλητηρίαζαν το κλίμα στην παραλία σε σχέση με τους επιχειρηματίες, ότι δεν θα ξεκινήσει το έργο, το έργο απεντάχθηκε, το έργο χάθηκε, τα χρήματα χαθήκανε. Να τους απαντήσω σήμερα ότι ο τρόπος δουλειάς που έχουμε επιλέξει, που είναι η οργάνωση, η εργατικότητα και η σιωπή, οδηγούν σε αποτελέσματα. Σήμερα όμως δεν μπορώ να πω παρά να μην εκφράσω αυτό το παράπονο, ότι καλά θα κάνουν αυτοί που δεν μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο να απέχουν από τον τόπο.
2: Την ίδια ώρα ο Δήμος Χερσονήσου προετοιμάζει το επόμενο μεγάλο λιμενικό έργο προϋπολογισμού περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την κατασκευή νέου προσύνεμου μόλου,
3: ο οποίος θα κατασκευαστεί ανατολικά του υφισταμένου, η διεύρυνση της λιμανολικάνης του λιμανιού, Επίσης, η ανάπτυξη χερσαίων εγκαταστάσεων στην χερσαία ζώνη λιμένα επιπλέον 10 ακόμα στρέμματα. Η υφιστάμενη ζώνη σήμερα που είναι από την Αγία Παρασκευή μέχρι το ΑΤΑΒ Χερσονήσου.
2: Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών στα τέλη του 2026, ενώ επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.
3: Τέλος του 26 ευελπιστούμε ότι θα τελειώσουν οι μελέτες, οι οριστικές και οι μελέτες εφαρμογής. Ήδη έχει γίνει μια υπενθύμηση στο αρμόδιο Υπουργείο. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, έχουμε ετοιμάσει πλήρη φάκελο όλων των έργων που αφορούν το λιμενικό ταμείο Χερσονήσου, αλλά ιδιαίτερα την εμπλοκή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θα γίνει επίσκεψη στο Υπουργείο, όπου εκεί μέσα από το φάκελο αυτό θα διεκδικήσουμε, θα παρουσιάσουμε και θα ζητήσουμε τη συνδρομή του Υπουργείου στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ που τρέχει, αλλά και του προγράμματος που ανέφερα πριν, του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης, την ένταξη αυτού του έργου, το οποίο, όπως σας είπα, είναι 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην παραλιακή ζώνη 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε και για το Μόλο τώρα. Τέλη του 26 θα φτιαχτούν τα χαρτιά, τέλη του 30, 32, 35, του 40 θα έχουν πει το OK, γιατί όπως ξέρετε η γραφειοκρατία καλά κρατάει. Τώρα αυτό που είπε ο Δήμαρχος, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ότι κάθονται και λένε ένα σωρό ράδιο ρεβίλα. Ένα σωρό. Και η αλήθεια είναι αυτή. Καλύτερα να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εδώ. Τον ακούσατε τι είπε. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεφτά. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου. Πιστεύω να είσαστε όλοι καλά και αύριο να είμαστε όλοι καλά με υγεία. Αυτό λέμε συνέχεια, να είμαστε καλά με υγεία. Να δούμε το φως που θα ξυπνήσουμε. Πολλά πολλά φιλάκια. Καλή σας ημέρα, φίλοι και φίλοι.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
7: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση.
7: Πάμε στο Baby Jane.
8: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
8: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
8: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
8: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Στο χάπι, στο χάπι. Πως όλα κάποτε τελειώνουν, πως οι έρωτες πληγώνουν. Στο χάπι, στο χάπι. Πως γεννιέσαι και πεθαίνεις μοναχή.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Εγώ γιορτάζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση.
4: Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπωλείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Wow!
8: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.
10: Θυμάστε τα βασιλέματα που βλέπαμε μαζί?

0: τα
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα,
2: τα καλύτερα
1: έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση.
4: Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
8: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
8: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη.
10: Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
11: Και τώρα,
12: και τώρα
11: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Wow!
11: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
11: Δεν σταματούν ποτέ.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
3: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές

0: και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον Παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.
1: Να σου πω, ενοχλώ? Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπο

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
6: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
7: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα
9: στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρέση, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Και τώρα,
8: και τώρα
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
10: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
2: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
1: Εγώ έχω τη λύση.
2: Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Ρέση, πάλι χάσαμε παραγγελία.
7: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
7: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
7: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
7: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
7: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
6: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970 24040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

0: onda tu azar.
1: Μια συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

μες στη ζωή. Πρέπει να ξέρεις να νικάς μα και να χάνεις. Κι αν αγαπάς

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Ακούτε

χεριού μήνας Ιούνις ήταν. Τα χείλη σου το σ' αγαπώ που στα Χανιά μου είπαν. Σε πήγα κάστρο, Ρέθυμνο σέφερα, Άι Νικόλα. Το καλοκαίρι αυτό να βγουν τα όλα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

0: Παλικάρι μου, θα γνωρίσεις ένα ξανθό άγγελο. Αυτή είναι η μοίρα σου.
1: Ένα ξανθό άγγελο, αλήθεια?
0: Ναι, μην αμφιβάλλεις. Κοίτα με στη σφαίρα.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
7: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξη, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια Σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Wow!
8: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ποιος για σένα νοιάζεται κι όλα τα μοιράζεται. Ποιος δεν σου αρνήθηκε ποτέ τη χαρά. Ποιος για σένα χάνεται

ποιος κοντά σου στέκεται κι όλα τα ανέχεται. Βγαίνεις εξωπίνεις κι αυτός ξαγρυπνά.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα,
5: και τώρα
4: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Wow!
4: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.
4: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
5: Ράδιο Χερσόνησος, ραδιόφωνο, κολλημένο στις επιτυχίες.
6: Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δεις γιατί.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Ίσως 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.